0: Τα βοβόσιο ακόσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Τον Ευτοκάτα Μάρκο να γίνει ο Ευαγγέλιο.

Θεήρ Άγιος, είσαι Υιός Άγιος, εν εμπνεύμα Άγιον άμην, ευλογητός Κύριος, ως Υιός έστος αιώνας άμην, νες νος τύρος μου, εψοϊς μωρό, εσ μωρό φεν γενελαίος τύρο, σαπ ευνάει τα γρορή εγών, ο ότιμις μην τέψοϊς σοψάιν αιμήν.

σιζή σύρφθη σαυρούσι του πίτων ήρ απούλη βίν εμπίον χεβολίτων σύρθη τασμίσιν ανεμπή Χριστός πινούτιου.